Αντιότον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζήγοντα. Δύο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγου, δόμπρο ζναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Άλλη ένα ζαντρούγου, добро знаю. Ότε είμα,